ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνομούς. Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

με φλεσκέσεις να νουλιάβς δείχνεις λέον βάρα. Radio Helsinki 92.6 FM.